Στην εμπεκτάκτη σαν δηλώνω πάιτες. Στις τουάρες και με εμφανίσει νικό. Τι κάνεις το πλάνε, φυπίκ τα σμακ βίντεο. Αν φέτα έκομαι, δεν ξέρω, ε. Αψάγεις λόγους, παίζω φιλτέρ. Λίρες δεν ρωτούν, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν